Ιωάννη δε κύριο ένε, του κάρε δεν πω κοιέτ. Ω εμπόλα μαμά, ο κομμούνο λίμου αλίμου και σέρα. Ουλίε ο εμπόλα μαμά, ο ραδιόμωτο, Εντουάρ Βαλουμπιρά.